0: να
1: σου. Νερό μου λέω, τα σου λέω. Ατανάς πως μπάνκο. Κακέλε μου λέτε φουά. Να δείτε μου λέω.